Εμείς οι Ελλήνες είμαστε κεντάροι. Εμείς οι Ελλήνες ουσκομάζουν Νορουέα. Σε λέει του ΑΦΑΣ και φαντάζεις με ενσκρίσεις με κανένα μεσίλε προβέτς. Για βρίσκω κάτι και την hands off μεσίλε δέι. Hun har det lidt hårdt. Hun skal have kærlighed. Og det vi har, hun har altså rigtig meget brug for det jeres vedkommende.